Έλα από για Καράκα. Έλα από για Κορόσιο. Έλα από για Ματούβι. Έλα από για Ματιόκουα. Έλα από για Ιμόμπε. En era de mucando en la provincia de Zambezia, en Panta, o era por allá por el Amsamik. Y ahí, en el comando del día, o hiu, la orelo, vamos a ir a mi teco, sea, sochaca. Vean aquí tres, sí. Caje puntía, caje ponoti. Muera que vitale la oigo.

Κώστα Βαγγέλα, ο Παγκέρα Γαμπύρα, ο Ρεπούμπλικα Δημοκρατικό Κόγκο, Νιου Ζερμπαϊτζάν. Μιχαήλ, ο Παγκέρα, εντούα ζωρά, ο Σιά Καμπυρόλα. Κατιούλα, Χέμπουα, Ινο, Μακρούα, Ρωμαϊλή. Ναι, Καμπουβέρτη, χωρί, είναι.